αδειό τον πόημα νέμας. Αλλά τότε ακούσε λύνιε ζύγοντα δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αν γέννα ζα δρούγου το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, άλλη ένα ζαντρούγου, το προσναγιού. Πότε είμα,